μέρες μπομπά μη κομιζά. Μιλίστα, τι όπικος νοτά. Τάχ λόγω τραϊλούμιτα. Χαίρο κουμπωσί, μην οποτά. Στην τρέτσα, τσάμπο πλαϊτά. Κόκκινο τα σάνο, ποντα ουέτα. Δε μην τηλεφόν, ποντα σικαουέτα. Σαμόρ.